0: νιώκω εγώ πιο να στρίσουμε, να στρίσουμε, όμπνε μότσο, ακόμα να κα. Άι, μα κάνω, άι, να σε κασα κόνα, άι, άι, άι, άι, άι. Μουσά το μοντιντάρο σε τσιώσε, όρο αίτσα. Πάνα, λένε μου, πάμε σε άλλα κάπα, άγγουρα αν δείτε goodbye, νόφω γάμα goodbye, άκουτε σου έκανα 11. Άι, γω, γω, γω, μπαμπαϊ, γω, γω, μπαμπαϊ, γω, γω, μπαμπαϊ, γω, γω. Λένε μου, είμαι όντο, μου να είναι σόγω, αν δεν φάνω κουρίζα, εγώ πέτσισήρα, αν δείτε. Σόγω, εγώ πέτσισήρα, μάγε, μάγε, σό. Κουάγκο, να έχουμε τι τουτχό, φόρο, ζάρι, γω, ακουμπούντα. Φαντό, πάνω, γω, σέντρα, μεσέτζι, έχω, νοντα. Μπαμ, μπαμπαλί, να μα έχω, μα σέρα, σε. Έλα. Hello. Handufunga netu kieta so kuti hanitse ya nditi. Pane zvimusika nzwa zvakawanda wanda zvaiitiwa. Zvisika nzwa zvakawanda wanda zvichiri kuitiwa nanhasi. Inini nenyaya yekuti ndakanga ndiri munhu mudiki anditi. Ndanga ndiri munhu asina nyama dzakawanda. Taiti kana tikaenda kunodhidha zviya zviya. Kana kuti tikaenda kuhuni. Ndaenda nevasikana vechikuruka vangavadovadova nemazamo nevasikana pamwe vanga vakutoita zvevakomana because indai kuna kunzi inda unodya nzviri uko kana kuti inda kumusuma uko kana kuti inda unotambisa munhanzva vaindi kunonzi kudini kusiura makavi emunhanzva ayaya vaiziva kuti ini ndinofarira kutserendenda nemunhanzva wondisa pamunhanzva zvichanoitika ikoko voti kwaitovuya handizivi kuti vainoitei ikoko so vaiti vekumhiri nevekumhiri voita zvokuumba namazamo zvokudorovana zvokuwana namasimba ziya saka ndaidziumba mazamo mumujecha kamwe vaiwanzorovana mujecha ndoumba zamura uyu ndozamura uyu ndoti iwe zamura mai vako ere iwe zamura mai vako ava anotanga kuputsa saka anenge ane zvivindi ane wara unozorohwa uya unobva ati bhum putsu zamuriya riri kutuka uye wabvati waputsa zamura mai vangu iyo waputsa zamura mai vangu amira uone yaife melo
1: gogo tipachi pamwe
0: baba Linda maseko pachi pamweni kwaichi foni yenyu ndizvozvo foni yenyu haisitomboita ndodofa zheve nemaheadphones rit ngatimbokataitione kuti zvinenge hazvichireva kuti kudini yaifem hello masera sei kunzi gogasi ndo kumwe kunhu kwandisingatombodi ndikangonzi gogasi ndodonasekuti gogasi munhu yasesisina kana mazino kana ai